Δεν θα σου πω μη φεύγεις, όσο κι αν σ' αγαπώ. Για σένα όμως να ξέρεις, πάντα θα ανησυχώ. Δεν θα

0: Yaşatımı. Apoteles Maxetasis, Athanasialdis Simeon Kapsalis Margaritis Epetiche. Δεν έτυχε, επέτυχε ο Τίμο. Τίμο Τσίν, δεν μύρω γουλαρί. Μεγάλη πάμα, μεγάλη... Δεν να είσαι. Μεγάλη... Δεν να είσαι. Γεια σου. Γεια σου, φίλε Οδηγέ.
1: Πόσα βράδια έρθει.
0: Αλλιώ μόνο μου ρέτρεται σαν να. Καμιόν τρεσουρμέι.

0: Adrien Chabin. Klima satışı, klimaların kurulumu, gaz dolum işleri, HVAC Ramazan kadri. Dükkanların, işyerlerinin, klimalarının tamirini yapsın, gaz dolum işlerini yapsın. Buz olduğunda gelsin baksın. Ekostisok, Toysok, Doğru 322'de, İstiksati, İskeçe'de. Sevgili dostlar, Dendraki düğün salonu, en güzel düğünler, en güzel eğlenceler Dendraki'de yaşanıyor. Yazın en serin düğünler Dendraki'de, çam ağaçlarının arasında. Sevgili dostlarım, Dendraki düğün salonu, Dendraki düğün salonu, Dendraki düğün salonu. Nasim beni dinliyor mu?
1: Τι διαφορά έχει που λένε Ρωμά, Τσιγκάνι, Γύφτη? Γιατί τρία ονόματα?
2: Κοίτα τώρα, είναι Ρωμά. Αυτοί που πουλάνε το παζάρι, εκείνο το άλλο. Οι κατσιβέρε τι είναι που πουλάνε Τσιγκάνι, που λέμε πατάτε, μουκέτε. Αλλά λόγω τι ράτσα είναι.
1: Εσύ τι ράτσα είσαι?
2: Πίτικα.
1: Πώς? Τι ράτσα είσαι, εσύ πώς λέγεσαι, πώς το είπες αυτό?
2: Πίτικα.
1: Τι σημαίνει πίτικατ, δεν καταλαβαίνω.
2: Αλλά λόγω του κυράκα μα.
1: Είναι ωραία. Πιο όμορφη η πίτικατ.
2: Όχι, πιτσάκι μείνει.
1: Αν είχε εδώ μπροστά σου τώρα το Μητσοτάκι. Εδώ.
0: Ωρασανε και Σέλιμ, ωρασανε και Σέλιμ, ωρασανε και Σέλιμ. Πίτικατ, πίτικατ. Γεια σου Μητσοτάκι. Για πες μας ρε, φάει και εσύ τι ράτσα είσαι ρε αγόρι μου. Λατίφ, ο Φάικ τι ράτσα είναι ρε.

0: Fui geniale.
1: Bam bam, πάω καλοκαίρι. Παραλία μέρα μεσημέρι.
2: Τα βράδια φωτιά αστέρι.
1: Σε νησιά που κανένας τα ξέρει.
2: Τιποτά να μην μας ενδιαφέρει.
1: Μπαμ, μπαμ.

0: Radio City Sunar, Saat 1.
1: Θυμήσου ότι από την 1η Μαΐου μέχρι και 31 Οκτωβρίου κάθε έτους απαγορεύεται το άνομα φωτιάς στην Ήπεθρο. Ποτέ μην αφήνεις μια φωτιά να καίει. Σβήστε τις μικροεστίες φωτιάς. Η φωτιά μπορεί να γιγαντωθεί με τη βοήθεια του αέρα. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, τηλεφώνησε αμέσως στο 199. Το πυροσβεστικό σώμα στην υπηρεσία του πολίτη.

0: Σου απαγορεύω! Το κατάλαβες! Στο δικό μου το σπίτι δεν ξαναπέ!
1: Έλειξε το θέμα! Τελείωσε!
0: Όχι!
1: Πάρ' το απόφαση, πατέρα! Εγώ θα είμαι μαζί
0: αυτό
1: του!
0: Αυτό θα το δούμε! Κι αν
1: θα κάνω αυτό που θέλω εγώ!